0: Είδαμε έναν ψηλό στη συγκέντρωση. Καθήκανε μες στον κόσμο.
1: Αν ήξερες καλά τους, εφιανώ.
0: Γνωριζόμαστε από παλιά. Μετά έμαθα πως έγινε χαφιές. Είχε μπλεξίματα μαζί τους. Τώρα θέλω να τον ξεφορτωθούν.